0: αλλά τα από το λέει του Άνου Μπρόπουλα. Μποντία. Τι είναι εννοώ, τι είναι εγώ, μποντία.
1: Μποντία μου, παλιάκα.
0: Α, γιατί είναι εγώ.
1: Μποντία, Μάνου, μποντία.
0: Τι είναι ανάγια.
1: Τα μάνου ευαρίστου παντίστα, ο Σαλάου Μέρα να βά.
0: Ο Άνου Μέρα να σαλάμα μου.
1: Μέρα να νά καμάσι με ο κύριε Μέρη Μανίβα για σεκούντα, κύριε Βάτε Βάβαν, κύριε Μόνα Σάνα.
0: Ανώ βαλαλά.
1: Μασί καμ βαλαλά και τι μακή χερουοπόστο εκούμιουε. Και πανιά το κούρα ο βαλαλά η βεκόπαρα ρεβό χαντουκού ωραία μου παχουκού του ένια μου χώνα το σάνα μέρη μαμού.
0: Χαλεβάτα πανιά εγώ είναι
1: α. Κάχει κίνον το αμουμπαλιά καναβε μακούβανι.
0: Να ρε μία βακάν βακάνι εγώ. Kama siyo ba milo ba masikini ka itanaka
1: ayo
0: na
1: kama siyo akala mwani nyo kani baba na vena nera ruko toko
0: ayo
1: areni kama siyo tomata nini areni kama siyo masiwe pa nera kama kama kani so meka amante mahikweni ala mere mamma
0: opa masi mutara ni mohiye kama siyo ihali kina kwa toku miyakumisa
1: Μάση μου θέρανε μου, ότε πανκάκουν βεβίγουα, ρίαρο κρέμω μάση μασικά μου, άτρα και λιωρίου, αβέν νόθα ότε παννό.
0: Γιατε πάντο κεν κούβανε.
1: Ναι, μασί, κενε βόνα, κενε ροακάμ, καχάν να νέδα εμλόπα να έγω, αν εννό νόσε λιωάω, μασί, τίουε ότε πα.
0: Άγιο. Για χαρό ρε τρόγω αυτό, κοχάκο βέρολο, αν όχαλα χωστό κομμάνι, γιωμέσο, χαλα κούτα κουθένο ρε τρόγω εγώ.
1: Μάση μου πάει ακαότα μου και νιώνια κόμου Ατά ο χαρού ρε κόβο μα Μαλά που έλω
0: Μαλά που έλω
1: Μαλά που έλω Σο και λίπη χέρια ου παχύ Νιάρου παχύ Είναι που είχαν ρίμα ο τένε Νιάρου νέλα
0: Άιο
1: Ναι
0: Μπορείς και καλή εγώ κομπία μία κομπήκα να μπαιβάκα
1: Μάση να πούει καλό ο έρια σας